teraz tady tyčí také těch areje v Paríse. Ένω το απρικόλμενο να και θα δεκόλ τα τέλμενα νύρια παρά σπουλιά έτσι παρά που του εισακούσαμε εις μου απρικόλ νόμιν